Το σιχαμπινκίλ, μα το σιχαμπινκίλ, σχακέλε, μπιτς λέει, σλίδο κουραμπίραν, λας κρούσες πετέινε, κάτε τσιτρούτ, κέλε, ράμπλε, μουσίρ, σχατέλε, μπάλε, μπιτς. Αναχκουάν, καχ, τσικρέ, λαχμίγκο, τσοις πατσβάτσα, χσπιτς, λαχμίγκο. Μποίν, κουαράν, κουαν, γρουλιός, λίγι, αλφαρέρος. Κουαρά, μπιτς, μίγκο.